0: Radiothon.
1: Donate now to the 3ZZZ Radiothon. Show your support for your favourite program. With your help, we can continue to bring you the stories that matter, the music you love, and news in your language. Help empower the voices of multicultural communities. Your donation is tax deductible, so give what you can for your community. To donate, head to our website, 3zzz.com.au, or call us now on 9415 1923. Thank you for your support. You're listening to 3ZZZ, Melbourne's ethnic community radio, 92.3 FM, broadcasting in your language.
2: The following program is in Greek.
3: Η Βικτόρια είναι πατρίδα για πολλούς διαφορετικούς ανθρώπους, κοινότητες και πολιτισμούς. Αν είστε Αυστραλός πολίτης ηλικίας 18 ετών και άνω και ζείτε στη Βικτόρια, πρέπει να ψηφίσετε στις πολιτιακές εκλογές το Σάββατο 28 Νοεμβρίου. Η ψήφος σας είναι σημαντική. Μπορεί να βοηθήσει στην απόφαση για το ποιος θα σας εκπροσωπήσει στη λήψη σημαντικών αποφάσεων σχετικά με τις υπηρεσίες στην κοινότητά σας. Διατίθενται δωρεάν υπηρεσίες διερμηνίας και βοήθεια για την ψηφοφορία. Για τις σημαντικών αποφάσεων σχετικά με τις υπηρεσίες στην κοινότητά σας. Διατίθενται δωρεάν υπηρεσίες διερμηνίας και βοήθεια για την ψηφοφορία.

Καλημέρα σας. Ακούτε τα ελληνικά κοινωνικά προγράμματα του πολυεθνικού σταθμού 3Z92,3 FM που εκπέμπονται καθημερινά Δευτέρα έως Πέμπτη 8 με 9 το πρωί, Παρασκευή 9 με 10 το πρωί και το κυπριακό πρόγραμμα εκπέμπεται κάθε Τρίτη 6 με 7 το βράδυ. You are listening to the Greek Australian Community programs of Ethnic Community Radio Station 3ZZZ 92.3 FM. The Greek programs are broadcast daily, Monday to Thursday 8 till 9 a.m., Friday 9 till 10 a.m., and the Cypriot program can be heard every Tuesday 6 till 7 p.m.

0: Do you have a business or event you would like advertised on 3ZZZ? 3ZZZ is the largest ethnic community radio station in Australia, broadcasting in 68 languages to over 400,000 listeners worldwide. We can help your business reach thousands of new customers in your own language. Call 3ZZZ now on 9415 1928. 3ZZZ, broadcasting in your language.
1: 3ZZZ is on social media. Look for 3ZZZ on Facebook, Twitter and Instagram to catch up with all the latest news from 3ZZZ. Give us a like and get connected to 3ZZZ on Facebook, Twitter and Instagram.
2: Donate now to the 3ZZZ Radiothon. Show your support for your favourite program. With your help, we can continue to bring you the stories that matter, the music you love, and news in your language. Help empower the voices of multicultural communities. Your donation is tax deductible, so give what you can for your community. To donate, head to our website, 3zzz.com.au, or call us now on 9415 1923. Thank you for your support.
3: Φίλες ακροάτριες και φίλοι ακροατές, καλή σας ημέρα. Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό 3ZZZ και το ελληνόφωνο πρόγραμμα της Πέμπτης, σήμερα Πέμπτη, 8 του Οκτώβρη 2026. Είμαι ο Ζήσης Πούρος και θα είμαι μαζί σας την επόμενη ώρα. Καλημέρα σας και ευχαριστώ που είσαστε μαζί μου και είμαι, λέω μαζί μου σήμερα γιατί είμαι μόνος. Είχα πάει έξω για τη δουλειά μου εχθές και γύρισα αργά, και επειδή γύρισα αργά και η μαμά έχει υποχρεώσεις σήμερα, δεν μπόρεσα να την φέρω, δεν είναι μαζί μου τώρα στο ραδιοθάλαμο, αλλά αφού θα είμαστε όλοι καλά θα είναι μαζί μου πάλι την επόμενη εβδομάδα για να μπορέσουμε να συνεχίσουμε το πρόγραμμα όπως έχουμε συνηθίσει τον τελευταίο καιρό. Καλή σας ημέρα λοιπόν και ευχαριστώ που είσαστε μαζί μου. Ελπίζω να μείνετε μαζί μου για να περάσουμε τον χρόνο αυτόν παρέα. Και πάλι σήμερα θα έχουμε έναν καλεσμένο. Δεν είναι καλεσμένος, είναι συνεργάτης, είναι από τα παλιά και θα δείτε, όχι δεν θα δείτε, πώς θα δείτε, αφού ράδιο είναι.

ακούσετε περισσότερα σε λίγη ώρα. Να πω στα γρήγορα την εισαγωγή του προγράμματος, η οποία είναι ότι ο σταθμός μας αυτός, το 3ZZ, εκπέμπει στην συχνότητα 92,3 στα FM. Μπορείτε επίσης να ακούτε τον σταθμό αυτόν, στα 92,3 δηλαδή, με ένα απλό ραδιοφωνάκι μπορείτε να ακούτε τον σταθμό. Επίσης μπορείτε να ακούτε τον σταθμό από ψηφιακό ραδιόφωνο και μπορείτε επίσης να ακούτε τον σταθμό από το διαδίκτυο, από τον ιστότοπο του σταθμού, ο οποίος βρίσκεται στην διεύθυνση www.3zzz.com.au. Στον ιστότοπο εκεί μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες για τον σταθμό, για τα προγράμματα που γίνονται. Όπως ακούσατε και από την ανακοίνωση, μπορείτε να κάνετε και κάποια προσφορά για τον Ραδιοέρανο. Θα πω λίγα περισσότερα για τον Ραδιοέρανο σε λίγη ώρα. Αλλά γενικά στον ιστότοπο υπάρχουν πολλές πληροφορίες. Μπορείτε να γίνετε μέλη, μπορείτε να ανανεώσετε τη συνδρομή σας, όλα αυτά μπορείτε να κάνετε στον ιστότοπο και επίσης μπορείτε να ακούτε τον σταθμό ζωντανά. Θα δείτε ένα κουμπάκι εκεί στον ιστότοπο το οποίο λέει Listen Live. Οπότε εάν πατήσετε σε αυτό το κουμπάκι, κλικ, αν κάνετε, μπορείτε να ακούτε τον σταθμό ζωντανά από όπου και να βρισκόσαστε. Όπως δηλαδή βγαίνει στον αέρα, τον ακούτε τον σταθμό και αυτό αν σας βολεύει μπορείτε να ακούσετε το πρόγραμμα που θέλετε να ακούσετε. Εάν όμως η ώρα δεν σας βολεύει και θέλετε να ακούσετε το πρόγραμμα το ελληνικό, ίσως επειδή σας άρεσε και θέλετε να το ξανακούσετε ή επειδή το χάσατε ή θέλατε να ακούσετε ένα μέρος του προγράμματος που είχε κάποιο ιδιαίτερο ενδιαφέρον για εσάς, μπορείτε να το κάνετε γιατί όλα τα προγράμματα είναι στον ιστότοπο του σταθμού. Και το έχω πει αρκετές φορές και ακόμα δεν έχω βρει μέσα από τον ιστότοπο όπως το βρίσκεται. Αλλά υπάρχει ένας πολύ εύκολος τρόπος. Εάν στο Google ή στην άλλη μηχανή που χρησιμοποιείτε να ερευνάτε το διαδίκτυο, βάλετε Greek κάθετος, όχι, να βάλετε 3ZZZ κάθετος Greek, θα δείτε όλα τα προγράμματα. Θα δείτε την ελληνική σημαία και κάτω από την ελληνική σημαία όλα τα προγράμματα με την ημερομηνία που πρωτοβγήκαν στον αέρα. Οπότε αφού γνωρίζετε αυτή την λεπτομέρεια μπορείτε να ακούσετε το πρόγραμμα που σας ενδιαφέρει όπως ακριβώς βγήκε στον αέρα και όποτε θέλετε και όπως θέλετε. Αυτά για την εισαγωγή. Όπως είπα, θα πω λίγα λόγια σήμερα για τον Ραδιοέρανο. Για το Ραδιοέρανο και θα έχουμε και τον καλεσμένο και θα δούμε τι άλλο θα μας φέρει το σημερινό πρόγραμμα. Μέχρι τότε όμως θα περάσουμε στο πρώτο τραγούδι του σημερινού προγράμματος, το οποίο είναι όπως πάντα αφιερωμένο στους μικρούς μας φίλους, οι μικροί μας φίλοι οι οποίοι πάνε είτε στο δημοτικό σχολείο είτε στο γυμνάσιο. Τους στέλνουμε τις πιο θερμές και όμορφες ευχές να είναι όλοι τους καλά, αφού αυτή την εβδομάδα επιστρέψανε στο σχολείο μετά από τις 2 εβδομάδες που είχαν διακοπές και ελπίζουμε αυτή η σχολική περίοδος να είναι πολύ καλή και με το καλό να φτάσουμε στο τέλος του χρόνου και στις μεγάλες διακοπές που θα έχουν οι μικροί μας φίλοι τότε. Αλλά όλα αυτά θα γίνουν σε λίγο. Για σήμερα οι πιο καλές ευχές σε όλους τους μικρούς μας φίλους, είτε πάνε στο δημοτικό σχολείο, είτε στο γυμνάσιο, είτε τους μεγαλύτερους μικρούς μας φίλους στο πανεπιστήμιο. Να είσαστε όλοι καλά, να έχετε μια όμορφη ημέρα και για εσάς αφιερωμένο το πρώτο τραγούδι.

3ZZZ, the voice of multicultural Melbourne. Και να πω λίγα λόγια, γιατί όπως θα έχετε ακούσει από την αρχή του προγράμματος, νομίζω οι διαφημίσεις που μπαίνουν πριν ξεκινήσουν τα προγράμματα στην κάθε ώρα, αλλά και από άλλα προγράμματα, αλλά και εσείς που είσαστε τακτικοί ακροατές γνωρίζετε ότι σχεδόν κάθε χρόνο υπάρχουν και εξαιρέσεις. Είχαμε τις εξαιρέσεις όταν ήταν η πανδημία και κάποιες άλλες δυσκολίες που έχουμε αντιμετωπίσει στο παρελθόν, αλλά κάθε χρόνο τον Οκτώβρη και φέτος είναι λίγο διαφορετικά, όπως είναι και πέρσι. Μια φορά και έναν καιρό ήταν 2 εβδομάδες, αλλά τώρα είναι για ολόκληρο το μήνα και είναι λίγο και καλό και όχι τόσο καλό. Γίνεται ο σταθμός διεξάγει τον ετήσιο ραδιοέρανο. Είναι λίγο δύσκολο για εμάς, για τους περισσότερους από εμάς, γιατί δεν είναι κάτι που θέλει ο καθένας να κάνει, να πλησιάζει τον καθένα και να ζητάει χρήματα, κάτι που είναι ο σκοπός του ραδιοεράνου. Ο σκοπός του ραδιοεράνου είναι να μαζέψουμε χρήματα για να μπορέσουμε να συνεχίσουμε. Στην περίπτωση αυτή όμως είναι λίγο διαφορετικό το πράγμα και γι' αυτό παίρνω το θάρρος, όπως κάνω κάθε χρόνο, να πω λίγα λόγια, όπως λένε και οι συνάδελφοι, για το τι είναι αυτό το πράγμα που λέγεται ραδιοέρανος, γιατί γίνεται και ποιοι είναι οι σκοποί. Ο τρόπος με τον οποίο δημιουργήθηκε και λειτουργεί ο σταθμός είναι κάτι το οποίο όσο δυνατόν θέλουμε να είμαστε κοντά σε εσάς, στα άτομα που μας ακούνε, στον κόσμο. Είμαστε κομμάτι του λαού και θέλουμε να μιλάμε, να λέμε τα πράγματα τα οποία σας ενδιαφέρουν, μας ενδιαφέρουν, μας αγγίζουν και μας απασχολούν. Και ένας από τους τρόπους, συγγνωμημένας από τους τρόπους με τους οποίους προσπαθούμε να πετύχουμε αυτό το πράγμα, είναι να συγκεντρώνουμε χρήματα από εμάς για εμάς. Το ποσό που έχουμε στόχο δεν είναι πάρα πολύ μεγάλος, αλλά είναι πάρα πολύ σημαντικός, και άμα μπορούμε να ξεπεράσουμε τον στόχο, ακόμα το καλύτερο. Ζούμε σε μια καπιταλιστική κοινωνία και αυτό που μετράει στην καπιταλιστική κοινωνία είναι το χρήμα. Όποιος έχει το χρήμα, όσοι έχουν περισσότερο χρήμα είναι πιο δυνατοί. Δεν θέλουμε εμείς να έχουμε πάρα πολλά χρήματα, γιατί δεν νομίζουμε ότι χρειάζονται τα πάρα πολλά χρήματα για να είμαστε δυνατοί. Νομίζουμε ότι αυτό που μας κάνει, ή νομίζω εγώ, δεν πρέπει να μιλάω για τους άλλους, νομίζω εγώ ότι αυτό που μας κάνει δυνατούς είναι η δυνατότητα να μοιραζόμαστε τις απόψεις μας, τις σκέψεις μας και τα οράματά μας, μαζί με τα προβλήματα και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουμε σε καθημερινή βάση, για να μπορέσουμε να περάσουμε, να κάνουμε αυτό το πράγμα που λέγεται να ζήσουμε στον πλανήτη αυτόν και σε αυτήν την κοινωνία. Η επικοινωνία, η επαφή, η ανταλλαγή απόψεων είναι πολύ σημαντικό, κάτι παραπάνω από πολύ σημαντικό, και όσο περισσότερες ευκαιρίες έχουμε να το κάνουμε αυτό, όσο περισσότερες φωνές υπάρχουν, όσο περισσότερες απόψεις ακούγονται και μοιραζόμαστε, τόσο καλύτερα. Γιατί είμαι σίγουρος ότι σίγουρα εάν δεν είσαστε σε αυτή την κατάσταση σήμερα, το έχετε περάσει στο παρελθόν ή μάλλον θα το περάσετε στο μέλλον, και αυτό που εννοώ είναι ότι ίσως αισθανθείτε ότι περνάτε κάποια δύσκολη στιγμή και είναι δύσκολα να βρείτε κάποιους άλλους να μιλήσετε, γιατί ίσως νομίζετε ότι είσαστε οι μόνοι που περνάτε αυτά που περνάτε.
Και όταν ανοίξετε το στόμα σας και μοιραστείτε τις απόψεις ή όταν ακούσετε κάποιον άλλον να λέει τις δυσκολίες που περάσανε αυτοί και τους τρόπους με τους οποίους αντιμετωπίσανε, πολλές φορές είναι τα ίδια πράγματα με τα οποία περνάτε, τα ίδια πράγματα τα οποία περνάει κάποιος άλλος. Και ο σταθμός αυτός δεν περιορίζει κανέναν. Φτάνει βέβαια να μην βρίζουμε, να μην κάνουμε τα πράγματα που θα δημιουργήσουν πρόβλημα. Πρόβλημα από την άποψη ότι ίσως υπάρχουν κάποιες νομικές συνέπειες ή δεν θέλουμε και δεν χρειάζεται να μιλάμε με έναν τρόπο απρεπή. Όλοι είσαστε καλεσμένοι, είμαστε καλεσμένοι να έρθουμε εδώ στον σταθμό, είτε ζωντανά, αυτό το προσώπο ζωντανά λέω, είτε τηλεφωνικά, και να μοιραστείτε τις απόψεις σας για οτιδήποτε έχετε στο μυαλό σας. Είτε αυτό είναι πολιτικό, είτε είναι κοινωνικό, είτε είναι προσωπικό, είτε είναι την άποψή σας για κάτι που γίνεται διεθνής, για τον αθλητισμό, οποιοδήποτε είναι το θέμα που έχετε στο μυαλό σας, είναι καλό να μοιραστείτε, να πείτε την άποψη και να δώσετε την ευκαιρία, αλλά να ακούσετε τις απόψεις άλλων ανθρώπων οι οποίοι συμφωνούν, διαφωνούν, μισό συμφωνούν, μισό διαφωνούν, οτιδήποτε γίνεται. Έτσι λοιπόν, με αυτόν τον τρόπο, με τον ραδιοέρανο, δίνεται η δυνατότητα σε εσάς να στηρίξετε, να υποστηρίξετε τον σταθμό και τα προγράμματα για να μπορέσουμε να συνεχίσουμε να υπάρχουμε. Στον σταθμό αυτόν δεν υπάρχουν πολλές διαφημίσεις, έχουμε μερικές διαφημίσεις οι οποίες βοηθάνε, αλλά όπως είπα, σε μια καπιταλιστική κοινωνία υπάρχουν έξοδα. Όποιος έχει περάσει από εδώ, από το ραδιοθάλαμο, από το κτίριο, θα δει ότι υπάρχει το κτίριο, υπάρχουν έξοδα όσον αφορά τη συντήρηση του κτιρίου, υπάρχουν κομπιούτες εδώ, υπάρχουν το πάνελ που ανάβουμε και σβήνουμε τα μικρόφωνα, υπάρχουν τα μικρόφωνα, υπάρχει το ρεύμα, υπάρχει το νερό για να πηγαίνουμε στις τουαλέτες και γενικά τα έξοδα που χρειαζόμαστε για να λειτουργεί ένας σταθμός. Έχουμε καταφέρει και καταφέρνουμε να αντιμετωπίζουμε τα περισσότερα έξοδα αυτά με διαφορετικούς τρόπους, αλλά ο ραδιοέρανος συνεχίζει να είναι ένας από τους σημαντικούς και σπουδαίους τρόπους με τους οποίους έχουμε την επαφή με εσάς και δίνουμε την ευκαιρία σε εσάς, όπως είπα, να μας βοηθήσετε να συνεχίσουμε να παρουσιάζουμε προγράμματα όπως τα παρουσιάζουμε. Όχι όπως τα παρουσιάζουμε, με σκοπό να τα κάνουμε ακόμα καλύτερα από αυτά που είναι αυτή τη στιγμή. Και θα μπορέσουν να γίνουν καλύτερα όλοι εμείς που παρουσιάζουμε τα προγράμματα, ακόμα και ο δόκτωρος Χρήστος Φίφης και όλοι οι άλλοι που έχουν 2 ώρα προγράμματα. Από τα χαράματα έρχονται, στην περίπτωση του δόκτωρα Φίφη και του Γιώργου Χρονόπουλου, πριν τις 7 η ώρα είναι εδώ για να παρουσιάσουν τα 2 ώρα προγράμματα. Και νομίζω όλα τα προγράμματα, τουλάχιστον αυτά που έχω παρακολουθήσει των άλλων των συναδέλφων, γίνονται καλύτερα από εβδομάδα σε εβδομάδα. Δεν ξέρω τι γίνεται με το πρόγραμμα της Παρασκευής, δεν ξέρω αν συνεχίζει να το παρουσιάζει ο Κώστας Βασιλείου, και ο Στέλιος έχει δυστυχώς κάποια θέματα με την υγεία του, μακάρι να τα ξεπεράσει, αλλά στο πρόγραμμα της Δευτέρας υπάρχει ένας καινούριος εκφωνητής. Οπότε πάντα ψάχνουμε για άτομα τα οποία θέλουν, ενδιαφέρονται και μπορούν να έρθουν και να μοιραστούν κάποιον από τον χρόνο του και τις απόψεις τους για να κάνουμε ακόμα καλύτερα αυτά τα προγράμματα. Γι' αυτό, μια πολύ μεγάλη εισαγωγή ήταν αυτό, δεν ξέρω αν ήταν εισαγωγή και δεν ξέρω αν
βγήκε κάποιο συμπέρασμα από όλα αυτά που είπα, αλλά αυτό που ήθελα να πω με λίγα λόγια είναι θα ζητήσω τις επόμενες εβδομάδες την βοήθεια, την υποστήριξη και την συμπαράστασή σας για να μπορέσουμε να συνεχίσουμε να παρουσιάζουμε αυτό και οι συνάδελφοι θα κάνουν τα ίδια από τα δικά τους τα προγράμματα. Οπότε ετοιμαστείτε, εάν δεν έχουμε επικοινωνήσει μαζί σας μέχρι τώρα, θα το κάνουμε τις επόμενες εβδομάδες. Μέχρι το τέλος του μήνα για να μπορέσουμε, νομίζω το κάθε πρόγραμμα ή κάθε ώρα πρέπει να συγκεντρώσει 1.000 δολάρια, οπότε αυτός είναι ο στόχος, αν μπορούμε να το ξεπεράσουμε ακόμα καλύτερα, αλλά αυτός είναι ο στόχος. Για το ραδιοέρανο θα ακούσετε πολλά περισσότερα τις επόμενες 2-3 εβδομάδες, γι' αυτό ετοιμαστείτε.

0: Triple Z.
1: 92.3 FM.
2: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό 3ZZZ και το ελληνόφωνο πρόγραμμα της Πέμπτης, σήμερα Πέμπτη, 8 του Οκτώβρη 2026.
3: We've been waiting for years.
2: Όταν έφτασα στον σταθμό σήμερα το πρωί, μου έκανε λίγο εντύπωση, γιατί έξω από τον σταθμό είδα κάποιον κόσμο. Θα μπορούσα να πω ότι ήταν μια λαοθάλασσα, ήταν άντρες, γυναίκες, παππούδες, γιαγιάδες με ελληνικές σημαίες και τα περισσότερα παιδάκια ήταν εντυμένα αθλητικά, με αθλητικά ρουχαλάκια, παπουτσάκια και δεν μπορούσα να καταλάβω τι γίνεται. Μπαίνοντας μέσα στο ραδιοθάλαμο, χτύπησε το τηλέφωνο. Όταν είδα ποιος τηλεφωνούσε, τότε κατάλαβα γιατί είχε μαζευτεί αυτή η λαοθάλασσα. Η λαοθάλασσα αυτή, τα άτομα αυτά που βγήκανε, ήταν οι φανατικοί οπαδοί, υποστηριχτές και θαυμαστοί του καλύτερου ποδοσφαιρικό αθλητικό ραδιοσχολιαστή στον κόσμο. Μετά από μερικές εβδομάδες διακοπές στην Ελλάδα, θα έχουμε την ευκαιρία να πούμε λίγα λόγια γι' αυτό, είμαι πολύ χαρούμενος γιατί έχουμε πάλι μαζί μας στην άλλη άκρη του τηλεφώνου τον καλύτερο ραδιοαθλητικό σχολιαστή, δημοσιογράφο, τον Γιώργο Καλιάνη. Γιώργο Καλιάνη, καλώς όρισες.
4: Καλώς σας βρήκα, Αντζήση.
2: Φρέσκος.
4: Καλημέρα στους ακροατές.
2: Φρέσκος από την Ελλάδα. Πώς τα πέρασες?
4: Τα πέρασα καλά. Στην Ελλάδα όταν πας, περνάς καλά. Διότι όλη η Ελλάδα είναι όμορφη, έχει ακρογιαλιές, έχει πλατείες, έχει πανηγύρια, έχει παρέες. Οπότε είναι καλό ο κόσμος να πηγαίνει, ασχέτως αν υπάρχει και λίγο ακρίβεια. Αλλά δυστυχώς όταν πάμε διακοπές πρέπει να βάλουμε και το χέρι βαθιά, γιατί τα πάντα έχουν ακριβήνει σε συγκρίση με άλλες χρονιές.
2: Είχες την ευκαιρία να παρακολουθήσεις όλα αυτά και πανηγύρια και μπάνιο να κάνεις και όλα τα άλλα.
4: Εννοείται.
2: Μπράβο. Και μου έλεγες πριν ότι κάτι που παρατήρησες, γιατί τακτικά πηγαίνεις στην Ελλάδα, κάτι που παρατήρησες αυτή τη φορά ήταν η ακρίβεια.
4: Ναι, είναι όντως ζήσει. Όλοι παραπονιούνται εκεί, αλλά οι τιμές έχουν τσιμπηθεί λίγο σε σύγκριση με το 24 που ήμουν την πρώτη τελευταία φορά. Αλλά οι ντόπιοι φυσικά παραπονιούνται, γιατί οι μισθοί τους έχουν παραμείνει το ίδιο, αλλά θα έλεγα κάπως δικαιολογημένα, γιατί οι μισθοί τους έχουν παραμείνει σχεδόν στα ίδια επίπεδα και αυτή η παγκοσμιοποίηση φυσικά έχει φέρει τεράστιες αλλαγές. Τα πράγματα που συμβαίνουν στο Ιράν με τη βενζίνη είναι πανάκριβη. Τώρα θα τις πιάσει και ο χειμώνας και θα πληρώσουν ακριβά για το πετρέλαιο θέρμανσης. Και τη βενζίνη που βάνουν στα αυτοκίνητά τους και στα τραχτέρια τους και στις μοτοσυκλέτες τους. Και δικαιολογημένα παραπονιούνται λίγο, αλλά θα έλεγα κάπως δικαιολογημένα.
2: Ναι, και αφού χρησιμοποιούν βενζίνη στα φορτηγά τα οποία πηγαίνουν τα φαγητά στα σούπερ μάρκετ και στα άλλα αυτά, και αυτά έχουν αυξηθεί, οπότε έτσι τουλάχιστον λένε, αυτή τη δικαιολογία λένε, οπότε και εκεί είναι ακρίβεια. Οπότε γενικά παντού ακρίβεια, αλλά όχι μόνο το άκουσες και αυτό, το έζησες όταν ήσουν εκεί.
4: Ακριβώς, ναι. Εκεί τα λεφτά φεύγουν πολύ γρήγορα και ούτε το καταλαβαίνεις, Ζήση. Και δυστυχώς το δολάριο της Αυστραλίας είναι σε χαμηλά επίπεδα νέου τώρα, αυτή τη στιγμή, αλλά πριν μερικά χρόνια ήταν πολύ πιο δυνατό το δολάριο, αλλά δυστυχώς αυτή τη στιγμή πρέπει να δώσεις πολλά δολάρια για να πάρεις ευρώ. Παραδείγματος χάρη δίνεις 1000 δολάρια και δεν παίρνεις ούτε 600 ευρώ το μήνα Αύγουστο. Τώρα μπορεί να είναι το ίδιο, όπου λίγο παραπάνω να παίρνεις 600, αλλά όσο να είναι η τιμή ήταν πολύ χαμηλή, ιδιαίτερα τους μήνες της αιχμής του καλοκαιριού.
2: Παρά αυτές τις δυσκολίες, Γιώργο, το αυστραλέζικο η μισθή εδώ και αυτό είναι λίγο πιο ψηλό από ό,τι έχουν στην Ελλάδα, οπότε φαντάσου, όπως είπες πολύ σωστά, πως εσύ το βρήκες λίγο ακριβά, βρήκες λίγο ακριβή τη ζωή στην Ελλάδα, φαντάσου εκείνοι που ζουν εκεί πως τη βγάζουνε πέρα.
4: Κάπως πιο περιορισμένα σε σύγκριση με τα προηγούμενα χρόνια που ήταν πιο άνθρωποι.

0: άνετοι και ο μισθός τους είχε μεγαλύτερη αγοραστική αξία, ενώ τώρα δεν έχει και τόσο.
1: Μάλιστα, ενδιαφέρον όλα αυτά και θα έχουν οπότε με αυτήν την γνώση και αυτήν την άποψη θα παρακολουθήσουμε την προεκλογική εκστρατεία, μάλλον είναι σε προεκλογική εκστρατεία στην Ελλάδα και σε λίγο μάλλον του χρόνου θα γίνουν εκλογές, οπότε αφού γνωρίζουμε αυτό το πράγμα ίσως θα μας βοηθήσει να καταλάβουμε λίγο καλύτερα το τι γίνεται, τι συζητιέται και πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Ωραία. Είχαμε και κάποια αθλητικά και εκεί και εδώ. Ας αρχίσουμε πρώτα από τα πιο ευχάριστα, γιατί έγιναν, η Εθνική Ελλάδας έδωσε μία σειρά αγώνες, η ομάδα ανδρών, και φέρανε μερικά πάρα πολύ θετικά και δεν ξέρω αν τα περιμένανε αυτά τα αποτελέσματα. Πες μας λίγα λόγια για την πορεία της ομάδας σε αυτές τις εβδομάδες, τις περασμένες.
0: Το πρώτο αγώνα που έδωσαν ζήσει οι ακροατές ήταν με τη Σερβία, ενώ φάγαμε γκολ πρώτα. Τελικά κατορθώσαμε και κερδίσαμε την Εθνική Σερβία με 2-1. Μετά παίξαμε με την Ολλανδία, νομίζω με σκανδιναβική χώρα, και ενώ κερδίσαμε στο πρώτο ημίχρονο και μέχρι κοντά στο τέλος του αγώνα, τελικά ήρθαμε ισοπαλία 2-2, και αυτό καλό αποτέλεσμα θα έλεγα. Μετά παίξαμε με τη Γερμανία, τη κερδίσαμε για πρώτη φορά, η Ελλάδα κέρδισε τη Γερμανία με το σκορ 1-0.
1: Και μέσα στη Γερμανία, μέσα στη Γερμανία ήταν αυτός ο αγώνας.
0: Ναι, και η επανάληψη που έγινε στο γήπεδο του ΠΑΟΚ στην Τούμπα, γιατί οι αγώνες όλοι έγιναν στην έδρα του γήπεδου της Τούμπας, ήρθε 0-0. Οπότε τα αποτελέσματα ήταν πολύ καλά για την Εθνική Ελλάδος. Ο Ιωβάνοβιτς, αυτός ο προπονητής που είναι Σέρβος και μιλάει άπτεστα ελληνικά, έχει κατορθώσει και έχει φτιάξει πολύ ωραία ομάδα με νέα παιδιά όπως ο Παυλίδης και πολλά άλλα παιδιά που είναι κάτω των 23-24 ετών και παίζουν θαυμάσιο ποδόσφαιρο και παίζουν με αέρα, παίζουν επιθετικό ποδόσφαιρο, κάτι το οποίο είναι πολύ θεαματικό και ικανοποιεί πάντα τους θεατές της κάθε ομάδας, ιδιαίτερα όταν το σκόρ είναι με το μέρος τους και βάνουν και τα γκολ. Είναι, θα έλεγα, σε ανώτερη θέση αυτή τη στιγμή το ελληνικό ποδόσφαιρο, κρίνοντας τα αποτελέσματα που έχει φέρει τώρα με τους τελευταίους αγώνες.
1: Πράγματι, Γιώργο, αίτητη είναι η εθνική ομάδα ανδρών και ναι, χαίρομαι που σε ακούω να λες ότι παίζουν και όμορφο ποδόσφαιρο, παίζουν καλά. Δηλαδή, ακόμα και όπως είπες στον αγώνα με την Σερβία, παρότι χάνανε, δεν το βάλανε κάτω και κερδίσανε αυτόν τον αγώνα.
0: Κερδίσανε τον αγώνα με το σπαθί τους. Ήταν καλύτεροι, ήταν μαχητικοί, πιστεύανε στον εαυτό τους, έκαναν σωστές μεταβιβάσεις, σωστό παιχνίδι και έφερε τα αποθητά αποτελέσματα που πάντα συμβαίνει όταν η ομάδα με την καθοδήγηση του προπονητή έχει τέτοια σχέδια και οι παίκτες ανταποκρίνονται στα σχέδια του προπονητή. Αυτός ο προπονητής νομίζω είναι πολύ καλός, δίνει την ευκαιρία σε καλούς παίκτες και νομίζω σίγουρα θα προκριθεί και θα περάσει στον επόμενο γύρο.
1: Μακάρι, μακάρι. Νομίζεις, πόσο σημαντικό νομίζεις είναι το γεγονός ότι αρκετοί από τους παίκτες που είναι στην εθνική ομάδα παίζουν σε σημαντικά ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, αρκετοί παίζουν στην Αγγλία, κάποιοι άλλοι παίζουν σε κάποιες άλλες χώρες. Πόσο σημαντικό νομίζεις ότι είναι αυτό?
0: Είναι πολύ σημαντικό, διότι αυτοί οι παίκτες έχουν εκπαιδευτεί στην καλύτερη χώρα όπως είναι η Αγγλία που πληρώνει τα πιο πολλά λεφτά, και πρόσφατα είδα έναν κατάλογο περίπου οι 10 παίκτες που παίζουν στην Εθνική Ελλάδος που αμείβονται με 30 εκατομμύρια λίρες το χρόνο. Ο πιο μεγάλος περίπου ήταν και ο πιο κατώτατος ήταν περίπου 15 εκατομμύρια λίρες το χρόνο. Τεράστια ποσά για αυτές τις εποχές. Οπότε Είναι μερικοί που παίζουν στην Αγγλία, άλλοι στη Γερμανία, άλλοι στη Γαλλία, άλλοι στην Ελβετία, άλλοι στις σκανδιναβικές χώρες. Και όλοι αυτοί που έχουν και που συμμετέχουν στην εθνική ομάδα είναι ποιότητας παίχτες, κλάσεως, υψηλής. Και γι' αυτό φέρνει και καλά αποτελέσματα.
1: Ναι, φαίνεται ιδιαίτερα από αυτούς τους παίχτες. Έναν που έχω δει είναι εκείνος που παίζει στην Arsenal. Είχα ακούσει όταν πήγε σε αυτήν την ομάδα και είχα ακούσει επίσης ότι ο προπονητής της Arsenal τον συμπαθούσε. Και όταν είδα ένα-δύο αγώνες της Arsenal, κατάλαβα γιατί τον συμπαθεί. Γιατί είναι πραγματικά πολύ καλός παίχτης, δημιουργεί ευκαιρίες και γι' αυτό πάει τόσο καλά η Arsenal μέχρι το τελευταίο αγώνα πριν την διακοπή, πήγαινε τόσο καλά. Οπότε, ναι, όλα αυτά είναι πολύ θετικά και πολύ καλά για το μέλλον της Εθνικής Ομάδας Ανδρών.
0: Σίγουρα. Όμως τώρα, όπως γνωρίζεις, Ζήση, έχουμε και το μεγάλο ντέρμπι που θα παιχτεί το Σάββατο εδώ στην πόλη μας.
1: Ο μεγάλος τελικός. Το είχες κανονίσει έτσι ή τους είπες στην Ομοσπονδία να κανονίσουν τον αγώνα όταν γυρίσεις?
0: Όχι, δεν το είχα κανονίσει. Τυχαία.
1: Α, κατάλαβα.
0: Συγκεκριμένα ο γιος μου έχει μείνει πίσω και θα το χάσει το παιχνίδι. Και κάθε μέρα μόνο που δεν κλαίει.
1: θα το δείξουν στην τηλεόραση, αλλά πραγματικά.
0: Ναι, θα το δείξουν στην τηλεόραση. Και εγώ έναν αγώνα της Εθνικής Ελλάδος το είδα από μια καφετερία στην Καλαμάτα από το τηλέφωνό μου. Και ήταν πάρα πολύ καλό. Είμαστε περίπου 6-7 άτομα Αυστραλοί, Έλληνο-Αυστραλοί. Και το χαρήκαμε πάρα πολύ.
1: Ωραία, ωραία. Λοιπόν, για τον αγώνα του Σαββάτου, ποιος θα παίξει και τι αγώνας είναι?
0: Ο αγώνας είναι για το Australia FI Cup, το Heinz Cup. Και στο τελικό, όπως γνωρίζετε όλοι, νομίζω οι περισσότεροι ακροατές, θα είναι η Ελλάς Μελβούρνης με την ομάδα του Melbourne Victory.
1: Ακολουθεί η Ελλάς το παράδειγμα του Αλεξάνδρου πέρσι, ο Αλέξανδρος είχε φτάσει στον ίδιο αγώνα, στον τελικό εναντίον του Νιούκασλ. Δυστυχώς ο Αλέξανδρος πέρσι δεν τα κατάφερε, έχασε. Αλλά αυτήν την φορά θα γίνει ο αγώνας στο στάδιο Άιμι και έχουν πουληθεί όλα τα εισιτήρια, ε?
0: Ναι, όντως έχουν πουληθεί όλα τα εισιτήρια. Είναι μεγάλος τελικός. Και να πούμε για τον περσινό αγώνα ότι αδικήθηκε ο Αλέξανδρος. Το έχω ξαναπεί αυτό.
1: Το είπες, πραγματικά, ναι.
0: Αδικήθηκε, έπρεπε να του δοθεί πέναλτι στα πρώτα περίπου 10 λεπτά ήταν και δεν το έδωσε ο διαιτητής και δυστυχώς έκοψε τα πόδια των παιχτών. Αλλά είναι θετικό, όπως πέρυσι ο Αλέξανδρος έπαιξε το τελικό από το Premier League, να παίζει πάλι το τελικό με το Melbourne Victory, μια ομάδα από το Premier League που πραγματικά έχει αναβαθμιστεί το τοπικό ποδόσφαιρο της Βικτόριας, όπως και στα άλλα states, το New South Wales, στο Queensland, παίζουν πολύ καλό ποδόσφαιρο και κατόρθωσαν ομάδες του Premier League να προκριθούν για το τελικό του κυπέλου Αυστραλίας, που είναι πάρα πολύ θετικό. Και θα έλεγα, Ζήση, η Ελλάς Μελβούρνης απεκλείστηκαν 9 ομάδες του I-League, πολλές από αυτές από ομάδες του Premier League. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Η Ελλάς Μελβούρνης κέρδισε το Adelaide United με 2-1. Μετά έπαιξε με το Fremantle, που και αυτοί έδειξαν ένα πολύ καλό ποδόσφαιρο. Και ενώ ήταν τα 90 λεπτά ο αγώνας με την καθυστέρηση και την παράτα 3-3, τελικά κέρδισε η Ελλάς Μελβούρνης με 3-1 στα πέναλτι. Μετά έπαιξε η Ελλάς Μελβούρνης με το Preston Lions, την κέρδισε 2-1, και το Queensland Lions που την κέρδισε η Ελλάς Μελβούρνης με 3-1 και έτσι προκρίθηκε στο τελικό του κυπέλου Αυστραλίας. Αντιθέτως, το Melbourne Victory έπαιξε με το Kingsborough Lions που ήταν από την Τασμάνια, το κέρδισε 4-0, το Western Sydney Wanderers που ήρθαν ο αγώνας 1-1, αλλά κέρδισε στα πέναλτι το Melbourne Victory 3-2, κέρδισε τη Apia Leichhardt στο Extra Time με 1-0, δηλαδή η Melbourne Victory ομάδα του Premier League με το Ζόρι κέρδισε 1-0 την Άπια Σίδνεϊ. Και το, μετά κέρδισε 2-0 το Sydney Football Club. Και έτσι προκρίθηκε για το Melbourne Victory για το τελικό. Όπως είπες και εσύ Ζήση, τα εισιτήρια έχουν εξαντληθεί, είναι γεμάτο το γήπεδο. Θα είναι ένας αγώνας ο οποίος θα ενθουσιάσει πολύ την ελληνική παροικία εάν κερδίσει. Αλλά πριν από αυτό να πούμε ότι δεν έχουν αναμετρηθεί στο παρελθόν η Ελλάς Μελβούνης με το Melbourne Victory. Μόνο μία φορά έχουν παίξει ένα φιλικό αγώνα που κέρδισε το Melbourne Victory με 5-1. Και να πούμε ότι αυτό είναι πριν πολλά χρόνια, μπορεί να είναι και πριν από 20 χρόνια, ακριβώς δεν θυμάμαι. Γιατί το Melbourne Victory έχει ιδρυθεί το 2004, οπότε είναι περίπου 22 χρόνια, αλλά σίγουρα το Melbourne Victory είναι ομάδα επαγγελματική 100%, σχεδόν και η Ελλάς Μελβούρνης είναι, γιατί προσπαθεί να συμπεριληφθεί και στο I-League και νομίζω ότι της αξίζει. Νομίζω θα είναι ένας καλός αγώνας. Ελπίζουμε η Ελλάς Μελβούρνης, που έχει φέρει πολύ καλά αποτελέσματα και έχει καλή ομάδα, δεμένοι παίκτες μεταξύ τους, με το Σινίτσα που είναι ο προπονητής τους και το συμβούλιο πίσω που στέκεται στην ομάδα, νομίζω θα δούμε έναν καλό αγώνα και με την προϋπόθεση θα είναι ακόμα καλύτερα αν κερδίζει η Ελλάς Μελβούρνη.
1: Όταν να πω και εγώ λίγα πράγματα και θα σου κάνω 2-3 ερωτήσεις, μία που γνωρίζεις και την άλλη που ίσως να μην τη γνωρίζεις, αλλά όταν είπες πουλήθηκαν όλα τα εισιτήρια, πρέπει να πούμε ότι πάνω από 30.000 είναι τα εισιτήρια που πουλήθηκαν, που είναι φανταστικός αριθμός, δηλαδή θα είναι γεμάτο το στάδιο Άιμι και όποιος δεν έχει εισιτήριο θα μπορέσει να παρακολουθήσει τον αγώνα στο κανάλι 10, θα τον δείξουν εκεί. Μία παρατήρηση πρώτα και μετά τις ερωτήσεις. Η παρατήρηση είναι ότι άρχισαν στο κανάλι 10 να διαφημίζουν το ασιατικό πρωτάθλημα, στο οποίο θα συμμετέχει η ομάδα του Victory στη θέση του Αλεξάνδρου, αλλά που έγινε όλη αυτή η φασαρία πέρσι, επειδή ενώ θα έπρεπε να έπαιζε ο Αλεξάνδρος σε αυτό το πρωτάθλημα, η Ομοσπονδία αποφάσισε ότι το Victory θα παίξει στην θέση. Τις δύο ερωτήσεις που ήθελα να κάνω είναι, αναφέρθηκες σε μία από αυτές και στο άλλο αναφέρθηκες, αλλά θα τυπώ. Το πρώτο θέμα είναι, γίνεται συζήτηση και θα παίξει, ίσως θα παίξει κάποιο ρόλο το αποτέλεσμα του Σαββάτου, αλλά γίνεται συζήτηση για την συμμετοχή της Ελλάς στο I-League. Όπως ξέρουμε, πριν από το I-League υπήρχε το λεγόμενο National Premier League, το NPL, το οποίο διαλύθηκε για λόγους που λέγανε ότι ήταν πολύ εθνικό, ότι υπήρχαν προβλήματα, και αφού κάναν αυτή την κίνηση δημιουργήσανε καινούριες ομάδες. Ποια είναι η άποψή σου για το εάν θα πρέπει να συμμετέχει η Ελλάς στο I-League και εάν θα μπορέσει να αντεπεξέλθει, γιατί χρειάζεται πολλά χρήματα να μπορέσει να συμμετέχει. Νομίζω κάπου 15 εκατομμύρια άκουσα κάποιον να λέει ότι χρειάζεται η ομάδα να πληρώσει μόνο για να μπει στο I-League. Ποια είναι η άποψή σου για αυτά τα θέματα?
0: Από τους ευθύνοντες που διοικούν την ομάδα αυτή τη στιγμή και προσπαθούν να μπουν μέσα στο I-League, λένε ότι είναι προετοιμασμένοι. Η ομάδα έχει όλα τα απαραίτητα στοιχεία που έχει ορίσει η Ομοσπονδία, το Football Australia, δηλαδή να έχουν CEO στην ομάδα, να έχουν staff στο γραφείο τους, να έχουν φυσιοθεραπευτές, γιατρούς, να έχουν διάφορα επαγγελματίες, ανθρώπους στα διάφορα πόστα που χρειάζεται. Και οι ηθήνοντες που διοικούν, όπως είναι οι δύο συμπρόεδροι, λένε ότι είναι πανέτοιμοι και υπάρχουν υποστηριχτές πίσω από αυτούς, οι οποίοι θα στηρίξουν την ομάδα με τα χρήματά τους για να μπει μέσα στο I-League. Νομίζω ότι η Ελλάς έχει αποδείξει και με την τελευταία πορεία της ότι της αξίζει να μπει στο I-League. γιατί όχι μόνο εδώ, αλλά νομίζω είναι και μερικές άλλες ομάδες που αξίζουν να μπουν στο I-League, ασχέτως αν είναι από άλλα state, γιατί αυτές οι ομάδες που μερικές αγωνίζονται και τελειώνουν τελευταίες πρέπει να πέφτουν. Αλλά δυστυχώς η FIFA το έχει επιτρέψει εδώ να μην υποβιβάζονται ομάδες, ενώ θα είναι καλά όπως το Premier League υποβιβάζονται και ανεβαίνουν ομάδες σε ανώτερη κατηγορία, να γίνεται το ίδιο με το I-League. Γιατί οι ανθρώποι χαλάνε πολλά λεφτά εκεί. Νομίζω τα budgets που έχουν οι ομάδες αυτές είναι μεγάλα. Δεν ξέρω πολλές λεπτομέρειες γι' αυτό, αλλά είναι στα εκατομμύρια νομίζω. Ταξιδεύουν σε όλα τα states, ταξιδεύουν στη Νέα Ζηλανδία, είναι πανάκριβα τα εισιτήρια και οι αγώνες που παίζονται στα γήπεδα δεν καλύπτουν τα έξοδα. Οπότε οι ανθρώποι που στηρίζουν την ομάδα και την χρηματοδοτούν είναι το πιο απαραίτητο στοιχείο που οι ανθρώποι της Ελλάς λένε ότι είναι πίσω από την ομάδα.
1: Ωραία, θα δούμε πώς θα εξελιχθεί. Το άλλο θέμα, δεν ξέρω εάν το γνωρίζει αυτό το πράγμα, αλλά μου φαίνεται ότι ίσως έχει πάρει το αυτί σου κάτι για αυτό το πράγμα. Δεν σε έχω προετοιμάσει για αυτή την ερώτηση. Θα δούμε πώς θα το πας. Αφορά τον προπονητή της Ελλάς. Υπάρχουν φήμες ότι ίσως θα είναι ο τελευταίος αγώνας του προπονητή του Σίνισα αυτός με την Ελλάς και ότι έχει υπογράψει με άλλη ομάδα.
0: Ναι.
1: Έχεις ακούσει τίποτα γι' αυτό?
0: Έχω ακούσει, Ζήση. Το άκουσα όταν ήμουν στην Ελλάδα ακόμα. Κάποιος φίλος μου το σφυρίξε και μου το είπε. Και η υπόθεση είναι ότι άλλες ομάδες έχουν πλησιάσει τον προπονητή τον Σινίτσα, ο οποίος έχει κάνει πολύ καλή δουλειά στην Ελλάς Μελβούρνης, και φυσικά θα του πρότειναν ένα πιο μεγάλο χρηματικό ποσό, διότι σήμερα ναι μεν υποστηρίζουν την ομάδα, αλλά πίσω από αυτό είναι που λέμε το τερπνόν μετά το οφειλήμου, δηλαδή πρέπει να έχουν και καλό μισθό. Ξέρουμε τώρα ότι μια ομάδα στο Premier League παίρνει 150.000 το χρόνο ο προπονητής. Είμαι σίγουρος ότι θα έκανε μεγαλύτερη προσφορά από 150.000 στο Σινίτσα και φυσιολογικά είναι να φύγει από την Ελλάδα και να πάει στην ομάδα που λέγεται ότι είναι και να του πούμε κιόλας για ποια ομάδα δεν είναι. Είναι για το Avondale. Αυτή είναι η ομάδα έχω ακούσει.
1: Και εγώ αυτό έχω ακούσει, ναι.
0: Ότι ενδιαφέρεται να πάρει προπονητή. Η διαφορά είναι αυτοί έχουν χρήματα πολλά, ξοδεύουν, γιατί τέσσερις είναι οι ομάδες, πέντε που έχουν τα πιο πολλά χρήματα στο Premier League και αυτοί χαλάνε κοντά στο 1.000.000 με 750.000 το χρόνο για να συντηρηθούν αυτές οι ομάδες. Οπότε όπου είναι πιο πολλά τα χρήματα πάνε και οι παίχτες, πάνε και οι προπονητές. Δυστυχώς ή ευτυχώς αυτό είναι.
1: Ωραία. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί. Να σου ευχηθώ σε σένα, επειδή είναι η ομάδα που υποστηρίζεις. Καλή τύχη για σένα. Εύχομαι να κερδίσει η ομάδα σου, South Melbourne, η Ελλάς. Και θα δούμε πώς θα εξελιχθεί. Το μόνο άλλο που ήθελα να σου πω είναι ότι το πρόγραμμα σήμερα και όλα τα προγράμματα του Οκτώβρη εδώ στο 3Z έχουν σκοπό, έχουμε τον Ράδιο Έρανο, ίσως κάποια στιγμή επικοινωνήσω μαζί σου να δούμε αν μπορούμε να συγκεντρώσουμε κάποια χρήματα για να μπορέσουμε να συνεχίσουμε. Είναι κάτι που γίνεται κάθε χρόνο, δεν είναι κάτι καινούριο, αλλά δεν ήθελα να σου το πω τώρα που γύρισες λίγο πιο φτωχός από την Ελλάδα, να σε αφήσω λίγο να μαζέψεις λίγα δολάρια και μετά να σου το πω. Και εγώ δεν έχω προετοιμαστεί τόσο όσο προηγούμενες χρονιές για το Ραδιοέρανο, αλλά από την επόμενη εβδομάδα σιγά σιγά να μπούμε για να συγκεντρώσουμε το ποσό που χρειάζεται να μπορέσουμε να συνεχίσουμε. Αυτά.
0: Θα κάνω την αρχή και το σεφτέ που λένε. Θα βάλεις εκ μέρους με 100 δολάρια για το πρόγραμμά του.
1: Να είσαι πολύ καλά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Και γι' αυτό εύχομαι να κερδίσετε με 2-0 τότε, αφού
0: έβαλες τα. Ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά.
1: Έγινε, σε ευχαριστώ. Να περάσεις καλά. Καλή τύχη και θα τα πούμε πάλι την ερχόμενη εβδομάδα με το αποτέλεσμα.
0: Να είστε καλά, καλή σας μέρα, καλή συνέχεια στο ακροατάς.
1: Γεια σου.
0: Γεια.
1: Και στο σημείο αυτό φτάσαμε στο τέλος, ήταν λίγο μεγάλη, είχαμε αρκετά να πούμε με τον Γιώργο Καλιάνη. Φτάσαμε στο τέλος του σημερινού προγράμματος, σας ευχαριστώ για την παρέα σας, να έχετε μια όμορφη ημέρα και μια καλή εβδομάδα. Να ακούτε τα προγράμματα, υπάρχουν ελληνικά προγράμματα στον σταθμό αυτόν κάθε πρωί από Δευτέρα μέχρι Πέμπτη, αρχίζουν στις 8 η ώρα τα προγράμματα. Την Τετάρτη αρχίζουν λίγο πιο νωρίς στις 7, λίγο μετά τις 7. Το πρόγραμμα αύριο την Παρασκευή αρχίζει στις 9 και την Τρίτη βράδυ μπορείτε να ακούσετε το πρόγραμμα το Κυπριακό στις 6 η ώρα το απόγευμα. Επίσης το ίδιο βράδυ μπορείτε να ακούσετε το πρόγραμμα του Δημήτρη Τροαδίτη και των συνεργατών του. Αυτά, να είσαστε καλά, να έχετε όπως είπα μια καλή μέρα και μια καλή εβδομάδα και αφού θα είμαστε όλοι καλά, να είμαστε όλοι καλά, να μπορέσουμε να τα ξαναπούμε την ερχόμενη Πέμπτη. Μέχρι τότε, γεια σας.